0: Για όσους συνεχίζουν ακόμα, η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Good.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: αυτός που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε συ Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Ναυλακή FM. Ένα-δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ρίζο.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σουζ.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σουζ
2: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.
6: Κυρίες και κύριοι, έχουμε την τιμή και την χαρά να σας παρουσιάσουμε την εκπομπή «Η Κρυσταλόδροση Πηγή». Η Άγια Κρυσταλόδροση, σωτήρα μου, πηγή σου, η Νέα Διαθήκη σου, αθόρυβα, απλά, κάτω από την Άγια την σκιά δέντρων του Παραδείσου, και λαστιγή ατέλειωτα τα αθάνατα νερά. Είναι τα κρυσταλόδροσα τα λόγια που μας είπες. Παρδεύουνε όλη τη γη και την ζωοποιούν. Κι όσες ψυχές μες τις χαρές τα πήρουν και τις λύπες, σαν πεταλούδες της χαράς κοντά σου πια πετούν. Ας πιούμε το αθάνατο νερό που μας προσφέρει ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός από την κρυσταλόδροση πηγή που είναι το Άγιο Ευαγγέλιο του, μελετώντας το Ευαγγέλιο αυτής της Κυριακής.
7: Σ' αυτό μας λέει ο Χριστός μας το τι πρέπει να κάνει κάθε άνθρωπος για να τον ακολουθεί αληθινά. Διαβάζουμε το Άγιο Ευαγγέλιο εξηγημένο. Και αφού προσκάλεσε ο Ιησούς τα πλήθη του λαού μαζί με τους μαθητές του, είπε σε αυτούς: «Όποιος θέλει να ακολουθεί πίσω μου, ας απαρνηθεί τον αμαρτωλό εαυτό του και ας πάρει την σταθερή απόφαση να υπομείνει για μένα όχι μόνο κάθε θλίψη και δοκιμασία, αλλά και θάνατο σταυρικό ακόμη. Και τότε ας με ακολουθεί μιμούμενος το παράδειγμά μου. Μην διστάσει κανείς να κάνει τις θυσίες αυτές, διότι όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του θα χάσει την πνευματική, την ευτυχισμένη και αιώνια ζωή. Όποιος όμως χάσει και θυσιάσει τη ζωή του για την ομολογία και την υπακοή του σε μένα και το Ευαγγέλιο μου, αυτός θα σώσει την ψυχή του». Εκείνη δε η σωτηρία είναι το παν, διότι τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο αν κερδίσει όλον αυτόν τον υλικό κόσμο και στο τέλος χάσει την ψυχή του, ή τι θα δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής του, διότι όποιος ντραπεί για μένα και τα λόγια μου, επηρεαζόμενος από τις περιφρονήσεις και τα πειρακτικά λόγια των ανθρώπων της γενιάς αυτής που απομακρύνθηκε από τον πνευματικό νυμφίο της και είναι αμαρτωλή, και ο Υιός του ανθρώπου θα ντραπεί γι' αυτόν και θα τον απαρνηθεί σαν μη δικό του όταν θα έρθει με τους Αγίους Αγγέλους του, ένδοξος ο ίδιος, ντυμένος επιπλέον τη δόξα του Πατέρα του. Και έλεγε σε αυτούς: «Αλήθεια λέω σε εσάς ότι υπάρχουν μερικοί από αυτούς που στέκονται εδώ οι οποίοι δεν θα δοκιμάσουν θάνατο πριν δουν τη Βασιλεία του Θεού, την οποία θα εκπροσωπεί η Εκκλησία, να έρχεται και να θεμελιώνεται στη γη με δύναμη κατά την ημέρα της επιφύτησης του Αγίου Πνεύματος. Όταν για πρώτη φορά μίλησε ο Κύριος στους μαθητές του για τα όσα θα πάθαινε στα Ιεροσόλυμα, ο φλογερός Απόστολος Πέτρος προσπάθησε να τον πείσει να αποφύγει τα σωτήρια για μας πάθη του. Ο Κύριος του έκανε αυστηρή παρατήρηση και έκανε τη σπουδαία διδασκαλία που αναφέρει το Άγιο αυτό Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο αυτό είναι μια θεϊκή αποκάλυψη. Μέσα στο άπειρο έλεος του ο Χριστός μας έδειξε τρόπο για να βρεθούμε, όταν κλείσει ο κύκλος της ζωής μας στη γη, στη χώρα των τρυφερών πνευματικών ονείρων μας, τον ουρανό, για να ζήσουμε εκεί ατελείωτα την συγκλονιστική ευτυχία να αντικρίζουμε εκείνον με όλη τη θεϊκή μεγαλοπρέπειά του, την ολοφότινή του δόξα, να λούζει την ύπαρξή μας το λαμπρότατο και εκτυφλωτικά αστραφτερό άκτιστο φως που πηγάζει από το πρόσωπό του, να ζήσουμε μέσα στο παντοτινό αύριο της άλλης ζωής μαζί του, να νιώσουμε και να ζήσουμε όλες τις πνευματικές χαρές που εκείνος ετοίμασε με στοργική αγάπη για τις ψυχές που θα τον έχουν πιστέψει για Θεό του, που θα τον έχουν δεχτεί για προσωπικό σωτήρα, που θα τον έχουν αγαπήσει, που θα έχουν ακολουθήσει τα αγαπημένα χνάρια από τα βήματά του, που άφησε το βάδισμα της αγάπης του για μας τη γη. Αυτά ακριβώς τα χνάρια των βημάτων του πρέπει να ακολουθήσουμε για να πάμε στη χώρα της αληθινής και ατέλειωτης ζωής που είναι εκείνος. Αλλά πρέπει να βαδίσουμε ακριβώς επάνω στα χνάρια αυτά, επάνω στο δρόμο που εκείνος χάραξε με αυτά, για να βρεθούμε στο φωτεινό τέρμα του δρόμου αυτού κοντά του. Είπε ο Κύριος, «Όποιος θέλει πίσω μου να έρθει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας πάρει την απόφαση να δεχτεί όχι μόνο κάθε θλίψη και δοκιμασία για χάρη μου, αλλά ακόμη και αυτόν το σταυρικό θάνατο και να με ακολουθεί». Αξίζει να προσέξουμε τη φράση «Όποιος θέλει», που μας δείχνει την εξαιρετική λεπτότητα του Κυρίου, τον σεβασμό του στην ελευθερία της θέλησης του ανθρώπου που ο ίδιος του χάρισε. Σαν Θεός μας θα είχε κάθε δικαίωμα να το ζητήσει, να το κάνει κάθε άνθρωπος και να το απαιτήσει ακόμη. Χάρη σε εκείνον υπάρχουμε και με τη θυσία του μας έδωσε τη δυνατότητα να σωθούμε και μας έδειξε τον τρόπο γι' αυτό. Δεν πιέζει την θέληση του ανθρώπου, δεν το ζητά, δεν το απαιτεί. Με υπέροχη λεπτότητα, με μεγάλη και συγκινητική ευγένεια, αφήνει ελεύθερη την κάθε ψυχή να διαλέξει τον δρόμο της. Βέβαια, το «όποιος θέλει» ουσιαστικά απευθύνεται σε ανθρώπους που είναι έξω από τη χριστιανική θρησκεία, γιατί εμείς που βαφτιστήκαμε στο όνομά του, εννοείται πως πρέπει να είμαστε ντυμένοι με το δικό του φως, να έχουμε γνωρίσει το θέλημά του, να ζούμε σύμφωνα με αυτό. Βέβαια, ίσως πει κάποιος πως όταν βαφτιστήκαμε δεν είχαμε δική μας κρίση και θέληση. Ναι, αλλά μεγαλώνοντας μπορούσαμε να τοποθετηθούμε αν είμαστε δικοί του ή όχι. Δεν κρατά κανέναν με τη βία ο Κύριος κοντά του. Εδώ πάλι λέει στον καθέναν μας το «όποιος θέλει». Και κάτι άλλο, ο Χριστός μας θέλει φλογερούς, όχι χλιαρούς. Δεν μπορεί κανένας να δουλεύει σε δύο Κυρίους, μας είπε κάποια άλλη φορά. Υπάρχουν αδερφοί μας που έζησαν μέχρι τώρα σαν ξένοι προς εκείνον, έστω και αν έχουν βαφτιστεί. Με πολύ αγάπη και σε εκείνους απευθύνει ο Χριστός πάντα το «όποιος θέλει», καλώντας κοντά του όποιον θέλει για τη σωτηρία του, αλλά σε όσους θέλουν τώρα θα θελήσουν στο μέλλον. Γνωρίζει και σε όσους είναι κοντά του θυμίζει πως ο δρόμος τους πρέπει να είναι ο δρόμος του, δρόμος αρετής, αγνότητας, που περνά από το Γολγοθά, φτάνει ως την Ανάσταση και τελειώνει στον ουρανό. Ο δρόμος του Κυρίου, να ο δρόμος της σωτηρίας, ο δρόμος τον οποίον βάντιζε ο Χριστός μας στη γη, που οδηγεί στο ηλιόφωτο της όμορφης άλλης ζωής. Αλλά μας είπε ο Κύριος πως βαδίζοντας το φωτισμένο πνευματικό δρόμο πρέπει να παρνηθούμε τον εαυτό μας και να πάρουμε το σταυρό μας. Πρέπει πρώτα να τον ακολουθήσουμε στο Γολγοθά και μετά στην Ανάσταση. Θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί, όταν μας λέει να παρνηθούμε τον εαυτό μας, μας λέει να πάψουμε να τον αγαπάμε? Πώς θα ήταν δυνατόν να μας το πει αυτό? Για όλους και για καθέναν μας ήρθε να σταυρωθεί. Η ψυχή μας είναι ιερή, αφού είναι πνοή του Θεού, και το σώμα μας είναι μία εκκλησία, αφού είναι η Άγια Πνοή Του. Μας λέει με αυτά τα Άγια Λόγια Του να παρνηθούμε τις επιθυμίες του εαυτού μας που είναι αντίθετες με το θέλημα του Θεού. Από όταν ο Αδάμ και η Εύα αμάρτησαν στον Παράδεισο, ο άνθρωπος έχει αποκτήσει μία τάση προς την αμαρτία. Ο Σατανάς, όπως γέλασε την Εύα και την έκανε να παραβεί το θέλημα του Θεού, και στη συνέχεια δια της Εύας έκανε και τον Αδάμ να αμαρτήσει, έτσι μέσα στους αιώνες που κύλησαν προσπαθούσε ασταμάτητα και προσπαθεί να παρακινήσει τους ανθρώπους να αμαρτήσουν. Δίνει την αμαρτία με όμορφα χρώματα, αφού είναι πικρά ξεγελάσματα δικά του. Αμαρτία είναι κάθε τι που είναι αντίθετο στο θέλημα του Θεού. Η αμαρτία έχει ψεύτικη και επικίνδυνη για την ψυχή γοητεία. Είναι απατηλή η χαρά της, πονηρή. Παγιδεύει τις ψυχές. Τις φέρνει στο αδιέξοδο, στην απογοήτευση, στον πόνο. Τις αρρωσταίνει και αρρωσταίνουν στη συνέχεια και τα σώματα στα οποία κατοικούν. Ο Σατανάς, αφού παρακινήσει τις ψυχές να αμαρτήσουν, αν δεν αγωνιστούν εκείνες να του ξεφύγουν με τη χάρη του Θεού και μείνουν εχμάλωτές του, τότε μετά το θάνατο των ανθρώπων τις παίρνει μαζί του στον αιώνιο πόνο. Γνωρίζει πως η αμαρτία των πρωτοπλάστων έγινε αιτία να υπάρχει μέσα μας η τάση προς την αμαρτία. Αυτό το εκμεταλλεύεται και αγωνίζεται όχι μόνο να κάνει την ψυχή να αμαρτήσει, αλλά να την αλυσοδέσει στην αμαρτία, να γεννηθούν στην ψυχή πάθη αμαρτωλά και με αυτά να την οδηγεί εκείνος σ' όποια πονεμένα μονοπάτια θελήσει, όπως ο βοριάς παρασύρει τα πεσμένα κίτρινα φύλλα μέχρι να την πάρει στην άβυσσο μαζί του. Έτσι, για να τον ακολουθήσουμε αληθινά τον Κύριο, συνειδητά, και όχι να νομίζουμε ή να φαινόμαστε πως τον ακολουθούμε, πρέπει να χτυπήσουμε μέσα μας αυτή τη δύναμη που μας παρακινεί να αμαρτήσουμε, να αρνηθούμε τις αμαρτωλές επιθυμίες που μας γεννά αυτή η τάση που έχουμε προς την αμαρτία, τη γοητεία που ασκεί επάνω μας η αμαρτία και ο Σατανάς, να πολεμήσουμε και την αμαρτία και το Σατανά. Έτσι, πρέπει να κάνουμε έναν άγιο πνευματικό αγώνα. Όσοι δεν κάναμε αυτόν τον αγώνα, ας αρχίσουμε από αυτή τη στιγμή αυτόν τον αόρατο πόλεμο. Ίσως η αμαρτία να έχει υποδουλώσει πολλούς αδερφούς μας, ίσως να έχουν δημιουργηθεί πάθη στην ψυχή πολλών από μας, ίσως πολλοί από μας να έχουμε δώσει δικαιώματα στο Σατανά με τη ζωή μας και εκείνος να μας βασανίζει λίγος να το καταλαβαίνουμε πως είναι εκείνος. Αλλά η ψυχή και η ζωή μας θα αρχίσουν μια όμορφη πνευματική πορεία κάτω από το θεϊκό φως του Χριστού, από τη στιγμή που η ψυχή του καθενός θα ποθήσει τον ουράνιο νυμφίο κάθε ψυχής, τον Χριστό, εκείνον που τόσο συγκινητικά δεν μας υποχρεώνει να τον ακολουθήσουμε, αλλά είπε «το όποιος θέλει πίσω μου να έρθει». Είναι τόσο ωραίο κάθε ψυχή να ποθήσει να τον ακολουθήσει από αγάπη, εκείνον που είναι αγάπη, που με τη χάρη του υπάρχουμε. Τη στιγμή που γεννιέται στην ψυχή η Άγια επιθυμία να ζήσει σωστή πνευματική ζωή, έρχεται και το συνέστημα της αμαρτωλότητας. Καταλαβαίνει πόσο αμάρτησε απέναντι στον Πάναγνο Θεό, πως έφυγε από το δρόμο της πνευματικής ευθείας, αλλά δεν χρειάζεται πανικός. Ο Θεός της αγάπης, με συγκινητική τρυφερότητα, τα λόγια του «όποιος θέλει πίσω μου να έρθει», τα απευθύνει σε καθέναν, και άλλη φορά μας είπε πως δεν ήρθε να καλέσει τους δικαίους σε μετάνοια, αλλά τους αμαρτωλούς, και πως δεν χρειάζονται οι υγιείς γιατρό, αλλά οι άρρωστοι, και ο αμαρτωλός είναι άρρωστος πνευματικά. Αμαρτωλοί είμαστε όλοι, αλλά εδώ μιλάμε για όποιον μένει με τη θέλησή του στην αμαρτία, την έχει αγαπήσει, την έχει διαλέξει για τρόπο της ζωής του και είναι σε κατάσταση που δεν κάνει προσπάθεια να απαλλαγεί από αυτή, όπως κάνουν όσοι ακολουθούν τον Χριστό. Η μοίρα της ψυχής κάθε ανθρώπου έχει ιδιαίτερα ευαίσθητες χορδές. Η φράση του Κυρίου «Όποιος θέλει πίσω μου να έρθει» είναι τόσο ωραίο να αγγίξει τις υπερευαίσθητες χορδές των ψυχών των αδερφών μας που ως τώρα έζησαν αμετανόητοι στην αμαρτία. Είναι τόσο ωραίο αυτό το άγγιγμα να γεννήσει μέσα τους αυτή τη στιγμή τη μεγάλη απόφαση να κάνουν το πνευματικά ηρωικό ξεκίνημα αυτής της ζωής, να γίνουν αυτά τα λόγια του Κυρίου μας η αυγή της ηλιόχαρης νέας ζωής τους. Θα θυμούνται με νοσταλγία και με συγκλονιστική συγκίνηση τη στιγμή που άρχισαν να βαδίζουν ακολουθώντας τον Κύριο. Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουν είναι η μετάνοια. Θα είναι πιο σωστή η μετάνοια αν σκεφτούν την ασύλληπτη σταυρική θυσία του Κυρίου. Πόσες ευεργεσίες δίνει ο Θεός τον άνθρωπο και πόσο πικρό είναι ο χιλιοευεργετημένος άνθρωπος να σηκρώνει το μικρό ανάστημά του μπροστά στο θεϊκό ύψος. Αυτό γίνεται και όταν δεν δίνουμε σημασία στα λόγια του Κυρίου, όταν τα περιφρονούμε, αλλά γίνεται πολλές φορές και δίχως να τα καταλάβουμε, όταν έχουμε μέσα μας κάποιο σεβασμό για τον Κύριο και Θεό μας, αλλά αν και γνωρίζουμε το θέλημά Του, επιμένουμε να ζούμε με τον τρόπο που επιθυμούμε και που είναι αντίθετο σε αυτό. Κάθε μετανιωμένος αδερφός που θα έχει πάρει την απόφαση να βαδίσει στα χνάρια των βημάτων του Κυρίου πρέπει να ολοκληρώσει τη μετάνοιά του με το ιερό μυστήριο της εξομολόγησης. Οι αδερφοί που ως τώρα ήταν μακριά από το Θεό και συγκινήθηκαν από το κάλεσμα του Κυρίου που απευθύνει σε όποιον θέλει να τον ακολουθήσει, μετά από την εξομολόγηση πρέπει να επιστρατεύσουν τις ψυχικές τους δυνάμεις όπως οι αδερφοί που ήδη ακολουθούσαν τον Κύριο. Να αρχίσουμε με ενθουσιασμό αυτό τον αγώνα. Είναι τόσο όμορφο να τον ακολουθούμε. Ας δούμε τώρα τα μέτωπα του πνευματικού αγώνα που θα κάνουμε. Δεν αρνηθούμε τον εαυτό μας, όπως μας λέει ο Κύριος. Πρώτον, ζητώντας να ευλογηθεί ο αγώνας μας με προσευχή, πρέπει να προσπαθήσουμε να τακτοποιήσουμε πνευματικά τον εσωτερικό μας κόσμο. Να χτυπήσουμε την τάση που έχουμε προς το κακό μέσα μας. Θα διευκολύνει τον αγώνα μας το αν σκεφτούμε πως αν αφαιθούμε σε αυτή την τάση θα οδηγηθούμε στο να έχουμε μία αμαρτωλή ζωή μακριά από το Θεό. Έτσι, όχι μόνο δεν θα μπορέσουμε ποτέ να τον ακολουθήσουμε, αλλά θα απομακρυνθούμε από εκείνον που μας αγαπά όσο δεν μας αγάπησε άνθρωπος, γιατί δεν μπορεί ανθρώπινη ψυχή να έχει τη δύναμη αγάπης που έχει το Άγιο Πνεύμα του Θεού. Απομακρυνόμενοι από τον Κύριο και ακολουθώντας την τάση που έχουμε για την αμαρτία, θα βρεθούμε αμέσως στο δρόμο τον ευρύχωρο, τον ευχάριστο, που οδηγεί τον άνθρωπο για πάντα στο τρομερό τέρμα, στην κόλαση. Εκτός από το θρησκευτικό συνέστημα, μας οδηγεί στο να ακολουθήσουμε το Χριστό μας και η λογική φτάνει να σκεφτούμε πως πρέπει να τον ακολουθήσουμε για να σωθούν οι ψυχές μας, να απολαμβάνουμε τις ομορφιές του παραδείσου στην αιωνιότητα και να αποφύγουμε τον ατέλειο το πόνο της κόλασης. Βέβαια, είναι ωραίο να μην πλησιάζουμε το Χριστό μας από συμφέρον μόνο για να σωθούν οι ψυχές μας και να αποφύγουμε το μαρτύριο της κόλασης, αλλά από αγάπη και ευγνωμοσύνη προς εκείνον. Η σωτηρία μας ας είναι επακόλουθο του πνευματικού αγώνα μας. Βέβαια, την επιθυμία να σωθούμε θα την έχουμε, αλλά είναι τόσο ωραίο το κίνητρο του πνευματικού αγώνα να είναι η αγάπη μας προς τον Κύριο, να επιθυμούμε τη γαλάζια μας αιώνια πατρίδα πρώτα από αγάπη προς τον Κύριο για να ζήσουμε ατέλειωτα μαζί Του. Κάθε άνθρωπος έχει μέσα του το καλό και το κακό. λουλούδια πνευματικά αρετής, αλλά και το κακό, σε διαφορετικό βέβαια βαθμό ο καθένας, αλλά είναι κάτι που πρέπει να σβήνει από τη χριστιανική ψυχή, που πρέπει να φτάσει σε πιστή ομοιότητα με τον Κύριό μας, να είναι εικόνα Του. Και λογικά να το πάρουμε, τα πάθη πρέπει να σβήσουν στη ψυχή μας, γιατί είναι αγκάθια που την ματώνουν, δίχως να το νιώθουμε. Έπειτα, πολλές ψυχές δεν μπορούν να συγχωρήσουν εύκολα. Αυτό είναι ένα αρνητικό στοιχείο του χαρακτήρα. Σε όσους συμβαίνει αυτό, πρέπει να πιέσουν τον εαυτό τους να συγχωρήσουν, ζητώντας πάντα τη βοήθεια του Θεού γι' αυτό, να γίνει η ψυχή τους παιδική. Είπε ο Κύριος πως αν δεν γίνουμε σαν τα παιδιά, δεν θα πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών, και αν δεν συγχωρούμε, δεν μας συγχωρεί. Επομένως, δεν μας συμφέρει να μη συγχωρούμε, αλλά εκτός από αυτό, από πνεύμα δικαιοσύνης, επειδή θέλουμε τη συγγνώμη του Θεού, πρέπει πρόθυμα και ολόψυχα να την προσφέρουμε κι εμείς στους αδερφούς μας. Ας ψάξει και ας ψάχνει ο καθένας την ψυχή του, να βρει κάθε τι αρνητικό στοιχείο, να το χτυπά αμέσως. Από τη στιγμή που αποφασίσαμε να ακολουθούμε τον Κύριο, πρέπει να αλλάξουμε ζωή για να μπορέσουμε να τον ακολουθήσουμε. Τον παλιό άνθρωπο που υπάρχει μέσα μας πρέπει να τον απαρνηθούμε, μας λέει ο Κύριος, να ξεχάσουμε κάθε αμαρτωλή συνήθεια, τις αχαλήνωτες διασκεδάσεις. Βέβαια, δεν μας απαγορεύεται η ψυχαγωγία, αλλά να είναι αθώα, αγνή. Όσοι είχαν συνηθίσει να βλαστημούν, ας παρακαλέσουν και ας παρακαλέσουμε κι εμείς το Θεό, να νιώσουν πως πρέπει να έχουν στα χείλη τους πάντα, όπως όλοι μας, ύμνους για το Θεό και ζήτηση συγγνώμης. Ποτέ κακό ας μην κάνει κανείς σε κανέναν, και ό,τι δεν θέλει να του κάνουν ας μην το κάνει και στους άλλους. Αγάπη και μόνο αγάπη ας υπάρχει στην ψυχή μας, για να ακολουθούμε αλήθεια τον Κύριο. Δεύτερον, συγχρόνως με την τακτοποίηση του εσωτερικού μας, πρέπει να έχουμε μέτωπο ανοιχτό εναντίον του Σατανά. Πήγαινε πίσω όμως, Σατανά, να του λέμε κάθε φορά, όπως έλεγε ο Κύριος. Πρέπει να είμαστε πάντα σε επιφυλακή, προσπαθώντας να διακρίνουμε κάθε στιγμή τις παγίδες που μας έχει στήσει ή που προσπαθεί να μας στήσει, και να ζητάμε από το Θεό να έχουμε διάκριση. Είναι πονηρός, όπως τον ονόμασε ο Κύριος. Τρίτον, πρέπει να κάνουμε έναν πόλεμο εναντίον της αμαρτίας, να είμαστε πάνοπλοι, με προσευχή, διαρκή εξομολόγηση και θεία κοινωνία, όσο πιο συχνά μας επιτρέπει ο πνευματικός, για να μην βρεθούμε σε στιγμή αδυναμίας και πέσουμε δίχως να τα καταλάβουμε και αγαπήσουμε την αμαρτία. Αν γίνει αυτό, αντί να σηκωθούμε, θα μείνουμε πεσμένοι εκεί. Τέταρτον, πρέπει να προσέξουμε τον κόσμο. Πολλές φορές ίσως δούμε πως προσπαθεί να μας παρασύρει ένα ρεύμα αντίθετο στις ηθικές αρχές του Ευαγγελίου. Ας μείνουμε σταθεροί στις αρχές αυτές και ας μην επηρεαζόμαστε από το τι κάνουν πολλοί αδερφοί μας που ζουν στην πλάνη. Θα τους αγαπάμε βέβαια αυτούς τους αδερφούς, δεν θα τους κρίνουμε, αλλά ας μην τους μιμηθούμε. Μόνο ας προσευχόμαστε για αυτούς να τους δώσει ο Κύριος τη φώτιση να δούνε το πνευματικό φως. Ίσως μερικές φορές υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ίσως να είχαμε κάποια φιλική σχέση με πρόσωπα που δεν έχουν ηθικές αρχές ή να είναι και συγγενείς μας ακόμα. Πάντα βέβαια θα τους μιλάμε, θα τους αγαπάμε, δεν θα τσακωνόμαστε με κανέναν, θα τους φερνόμαστε πολιτισμένα, αλλά ας μην έχουμε μία συναναστροφή με την οποία μπορεί να προδώσουμε το Χριστό μας, να βλάψουμε την ψυχή μας, να γκρεμίσουμε ό,τι πνευματικό χτίσαμε μέσα μας με τον αγώνα μας. Και πρέπει να αποφύγουμε κάθε κίνδυνο της ψυχής μας, να προσπαθούμε να προλαβαίνουμε την αμαρτία. Κι αν μας πονέσει η διακοπή της ιδιαίτερης συναναστροφής με τα πρόσωπα αυτά, ας θυμηθούμε πως ακολουθώντας τον Κύριο αποφασίσαμε να δεχτούμε κάθε θλίψη για χάρη Του, ακόμα και σταυρικό θάνατο, αν το καλούσαν οι συνθήκες. Για να τον ακολουθήσουμε το Χριστό μας, πρέπει να αποφασίσουμε να σηκώσουμε, μας είπε, ένα σταυρό θλίψεων για χάρη του. Να σταυρώσουμε μέσα μας τους πόθους που είναι αντίθετοι με ό,τι εκείνος θέλει. Πρέπει να έχουμε για θέλημά μας το θέλημά του. Έτσι έχουμε κι εμείς μια μικρή συμμετοχή στα πάθη του, αλλά όπως είδαμε και όπως γνωρίζουμε, ακολουθώντας τον στη Σταύρωση, θα τον ακολουθήσουμε και στην Ανάσταση και αργότερα στον ουρανό. Στο κάτω-κάτω είναι για το καλό μας. Πρέπει να βλέπουμε, κάνοντας τον αγώνα μας, το φωτεινό τέρμα του στενού δρόμου στο οποίο θα βαδίζουμε ακολουθώντας εκείνον. Στη συνέχεια μας λέει ο Χριστός μας, όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του, αν χρειαστεί να τη δώσει για εκείνον εννοείται, θα χάσει την αιώνια ζωή. Και όποιος χάσει τη ζωή του για χάρη εκείνου και του Ευαγγελίου, αυτός θα κερδίσει την αιώνια ζωή στον ουρανό. Και συνεχίζει, διότι τι θα ωφελήσει άνθρωπο, ή αν κερδίσει όλο τον κόσμο και χάσει την ψυχή του, ή τι θα δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής του. Αλήθεια, πόσες και πόσες ζωές έγιναν αγάπης λουλούδια και προσφέρθηκαν στον Κύριο με συγκίνηση και θρησκευτικό παλμό. Να τα ολόδρουσα, τρυφερά μπουμπούκια που κόπηκαν στη γη για χάρη του, δεν ανθίσουν και να ευωδιάζουν στον ουρανό, στην αιωνιότητα. Έτσι κέρδισαν την ψυχή τους, που τίποτε δεν μπορεί να δώσει ο άνθρωπος ανταλλαγμά της. Όλα τα γήινα περνούν τόσο γρήγορα. Ό,τι και να αποκτήσουμε στη γη είναι αβέβαιο και παροδικό. Στην αιωνιότητα υπάρχει η ασφάλεια των θησαυρών και η πραγματική θησαυρή είναι η πνευματική. Εκείνη η ζωή είναι ατελείωτη και είναι τόσο ωραίο να είμαστε στον ατελείωτο χρόνο της μαζί με τον εμφύο της ψυχής μας, τον Χριστό. Και συνέχισε ο Κύριος, διότι οποιοδήποτε εάν ντραπεί και αρνηθεί εμένα και τους λόγους μου στη γενιά αυτή που έφυγε μακριά από το πνευματικό της νυμφείο και είναι αμαρτωλή, και ο Υιός του Θεού που έγινε και Υιός ανθρώπου θα ντραπεί αυτόν και θα τον αποκηρύξει όταν θα έρθει ένδοξος ο ίδιος ντυμένος επιπλέον με τη δόξα του Πατέρα του με τους Αγίους Αγγέλους του μαζί. Αρκετοί αδερφοί μας αλήθεια ντρέπονται να ομολογήσουν πως πιστεύουν στη θεότητα του Χριστού, στις αλήθειες των λόγων του, πως συμφωνούν με το πνεύμα της νηστείας. Ντρέπονται να κάνουν το σταυρό τους όταν είναι στο εστιατόριο ή όταν περνούν από μία εκκλησία, ενώ μέσα τους θα το επιθυμούσαν. Θα πει κανείς, είναι απαραίτητο να κάνουμε το σταυρό μας όταν περνούμε από μία εκκλησία? Είναι ομολογία να το κάνουμε και ο Κύριος αγαπά την ομολογία. Και αν τοποθήσει η ψυχή μας να το κάνουμε και δεν το κάνουμε από ντροπή, τότε ντρεπόμαστε για το Θεό που πιστεύουμε και θα ντραπεί και ο Κύριός μας για μας και θα μας αρνηθεί όταν θα έρθει κατά τη Δευτέρα παρουσία Του. Και θα είναι τρομερό για μας, γιατί τότε θα είμαστε αιώνια χωρισμένοι από το Θεό, υποφέροντας το ψυχοσωματικό μαρτύριο της ατελείωτης κόλασης. Θα προσέξουμε να μην κάνουμε με επίδειξη το σημείο του Σταυρού, γιατί ο Θεός θέλει σε όλα αλήθεια, ταπείνωση, την ουσία και όχι υποκρισία, και να σχηματίζουμε με πίστη σωστά το Σταυρό στο σώμα μας για να έρχεται η βοήθεια του Χριστού. Συνέχισε ο Κύριος, αλήθεια σας λέω ότι υπάρχουν πολλοί από αυτούς που στέκονται εδώ οι οποίοι δεν θα δοκιμάσουν θάνατο πριν δουν τη Βασιλεία του Θεού, την οποία θα αντιπροσωπεύει η Εκκλησία, να έρχεται και να θεμελιώνεται πάνω στη γη με δύναμη κατά την ημέρα της επιφύτησης του Αγίου Πνεύματος. Και έγινε η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος όταν ο Κύριος πήγε στους ουρανούς. Τόσες και τόσες ψυχές μαγνήτησε η χάρη του Θεού και θεμελίωσε την Αγία Εκκλησία που αντιπροσωπεύει τη Βασιλεία του Θεού στη γη. Ήρθαν καιροί διωγμών, νικούσαν οι χριστιανοί με του Θεού τη χάρη, γιατί ήταν πνευματική νίκη να φτάνουν με φλογερή ψυχή ως το μαρτύριο, και η Εκκλησία έζησε και όλο περισσότερες ψυχές μαγνητίζει προς το Θεό, γιατί έχει τη δύναμή Του και καθώς πολεμάτε νικάει. Ας δούμε τα φλογερά διδάγματα που παίρναμε από το Άγιο αυτό Ευαγγέλιο, τα οποία πρέπει πάντα σαν άστρα ολοφώτινα να στολίζουν τον ουρανό της ψυχής μας. Ο Κύριος σέβεται την ελεύθερη θέληση του ανθρώπου για να είμαστε αληθινοί χριστιανοί και όχι να φαινόμαστε ή να νομίζουμε πως είμαστε. Πρέπει να ακολουθήσουμε το Χριστό μας στο φωτεινό δρόμο Του. Για να ακολουθήσουμε τον Κύριο πρέπει να αρνηθούμε τον παλιό εαυτό μας, να είμαστε αποφασισμένοι να δεχτούμε οποιαδήποτε θλίψη για χάρη Του, ακόμα και σταυρικό θάνατο αν χρειαστεί. Όποιος δώσει τη ζωή του για τον Χριστό θα κερδίσει την αιώνια ζωή, και όποιος χρειάζεται να τη δώσει και δεν το κάνει θα χάσει την ψυχή του. Δεν θα ωφελήσει τίποτε τον άνθρωπο αν κερδίσει όλο τον κόσμο και ζημιωθεί την ψυχή του, και δεν υπάρχει τίποτε που μπορεί να δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής του. Αν ντρεπόμαστε να ομολογήσουμε την πίστη μας στο Χριστό, θα ντραπεί και εκείνος για μας κατά τη δευτέρα παρουσία του και θα μας απαρνηθεί σαν ξένους. Ας πει ο καθένας το Χριστό μας: «Κάνε να ακολουθώ πιστά στη γη τα βήματά σου, να είμαι δική σου ζωγραφιά, να ζήσω στη σκιά σου. Δώσε μου φλόγα στην ψυχή, ολόφωτη δική σου, να ανθίζει στη δική της γη η κάθε αρετή σου. Κάθε θυσία ταπεινά να κάνω λυτρωτή μου, να φτερουγήσει στα αγνά ουράνια η ψυχή μου».
8: Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ήταν η εκπομπή «Η Κρυσταλόδροση Πηγή». Η Άγια Κρυσταλόδροση, σωτήρα μου, πηγή σου, η Νέα η Διαθήκη σου, αθόρυβα, απλά, κάτω από την Άγια την σκιά δέντρων του Παραδείσου, κυλά στη γη ατέλειωτα τα θάνατα νερά. Είναι τα κρυσταλόδροσα τα λόγια που μας είπες. Παρδεύουνε όλη τη γη και την ζωοποιούν. Κι όσες ψυχές μες τις χαρές τα πίνουν και τις λύπες, σαν πεταλούδες της χαράς, κοντά σου πια πετούν. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.

0: Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
1: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
0: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
2: Αμβρακία FM.

0: Yep, νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιόπ, θα ξαναβγείς σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
2: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αμβρακία FM.

0: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
6: Αμβρακία FM.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: Αρκεία FM.
1: Χόρευε σαν να μην σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλίνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αρκία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ. Για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
2: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
1: Ώρα για εξοικονομώ.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
1: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
2: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
1: Μέγιστη επιδότηση 75%.
2: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
1: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
2: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
1: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
3: Αμβρακία FM.

0: μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Κεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM. Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής.

0: Σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
1: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
0: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
1: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
0: Το Μουτζόγλου Σούς.
1: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
4: Αμβρακία FM.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στον Αμπλακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
2: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
7: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72, Άρτα. Οπτήσιμο.

0: Yep, νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Mujoglu Shoes.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Mujoglu Shoes.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Mujoglu Shoes
2: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

Καλησπέρα σε όλους. Μία ακόμα εκπομπή Upstyle ξεκινά με τον Νίκο Σαλονίτη στο μικρόφωνο του Ανδρακέ FM. Η εκπομπή Upstyle μεταδίδεται κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ και αφορά μεγάλες προσωπικότητες των τελευταίων δεκαετιών, μουσικούς οι οποίοι κάναν κάτι διαφορετικό και ο σημερινός καλεσμένος είναι ένας από αυτούς.

Σήμερα λοιπόν ο καλεσμένος της εκπομπής είναι ένας περίφημος ελβετός αρπιστής, ο Ανδρέας Βόλεμβάιντερ.

Ο Ανδρέας Βολεμβάιντερ γεννήθηκε στην Ελβετία το 1953. Ο πατέρας του ήταν ένας γνωστός μουσικός συνθέτης και οργανίστας, ενώ η μητέρα του ήταν ζωγράφος, άρα είχε από την οικογένειά του όλο το καλλιτεχνικό πάνελ για να εξελιχθεί σε αυτό που τελικά εξελίχθηκε. Από μικρός φάνηκε ότι είχε ένα μεγάλο ταλέντο στη μουσική, ήταν σχετικά αυτοδίδακτος, εμπνεύστηκε από την άρπα, αλλά αμέσως ένιωσε την ανάγκη να την αλλάξει και έφτιαξε μια δικιά του άρπα, δικής του κατασκευής, την οποία διατήρησε και κατόπιν, θα μιλήσουμε γι' αυτό αργότερα. Είναι πάντως αυτό το οποίο ουσιαστικά του έδωσε τον ήχο που ήθελε και τον έκανε διαφορετικό και εν τέλει διάσημο. Αφού πέρασε 3 χρόνια με ένα σχήμα που δημιούργησε με έναν κιθαρίστα και ένα σχήμα που δημιούργησε με έναν κιθαρίστα και έναν μπατίστα,

ουσιαστικά εισαγάγει τον χαρακτηριστικό του ήχο. Εδώ τι ακούμε, ακούμε μια άρπα η οποία όμως έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά από την κλασική άρπα που γνωρίζουμε. Καταρχήν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ρυθμικότητα, υπάρχει beat, υπάρχει ένας pop ήχος ο οποίος υποστηρίζει αυτή η άρπα, υπάρχει ένας διαφορετικός ήχος ο οποίος είναι πολύ πιο μοντέρνος, πολύ πιο δουλεμένος αν θέλετε, και όλα αυτά βέβαια βάζουν μια βάση για κάτι καινούριο το οποίο έρχεται. Η αλήθεια είναι ότι ο Andreas Wollenweider έφερε πραγματικά κάτι πάρα πολύ σπουδαίο και για την πρώτη δεκαετία της καριέρας του, τουλάχιστον τη δεκαετία του 80, ήταν μια επανάσταση. Η μουσική του χαρακτηρίστηκε ως New Age, κάτι το οποίο τότε γεννιόντανε μετά από κάποιες δεκαετίες rock and roll και rock γενικότερα. Έχετε κάτι καινούριο το οποίο βασίζεται σε καινούριους ήχους, λίγο ηλεκτρονικούς, ανάλαφρους ρυθμούς, ανάλαφρες μελωδίες, κάτι το οποίο πληρεί ο Andreas Wollenweider βάζοντας επιπλέον και τον ήχο της άρπας που είναι μοναδικός. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου δίσκου, κατευθείαν δέχεται υποστήριξη από πάρα πολλοί σπουδαίους παράγοντες της εποχής και προχωράει αμέσως στον δεύτερο δίσκο του, τον δίσκο Behind the Gardens, Behind the Wall, Under the Tree, ένας δίσκος του 1981, από τον οποίο ακούμε το ομώνυμο κομμάτι.

Ένα πρόσωπο το οποίο πραγματικά έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην γρήγορη ανάδειξη στην καλλιτεχνική καριέρα του Andreas Vollenweider είναι η Γερμανίδα παραγωγός και μάνατζερ Vera Brandes, η οποία, όπως τον ανακάλυψα από την αρχή, κατευθείαν έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα και με κάποιες πολύ έξυπνες κινήσεις ανέδειξε με

πολύ μεγάλη ταχύτητα το ταλέντο και το όνομα του Ανδρέας Βολενβάιντερ. Χαρακτηριστικό να πούμε ότι αυτή η νεοσύστατη μπάντα έκανε τον ντεπούτο της στο Φεστιβάλ Τζαζ του Μοντρέ το 1981, κάτι το οποίο εμένα μου ακούγεται πολύ ιδιαίτερο, γνωρίζοντας ότι για να πάει κάποιος στο Φεστιβάλ Τζαζ του Μοντρέ πρέπει να είναι ήδη ένας καταξιωμένος καλλιτέχνης. Όχι πως δεν έχουμε δει και πρωτόβγαλο τους καλλιτέχνες στο Μοντρέ. Πάντως είναι ένα δείγμα ότι ο δρόμος ήταν ανοιχτός για τον Ανδρέας Βολενβάιντερ από την αρχή. Ένα χρόνο μετά έρχεται ο τρίτος δίσκος του, ο δίσκος Καβέρνα Μάτζικα, από τον οποίο ακούμε ένα δείγμα τώρα.

Ο δίσκος Καβέρνα Μάγικα λοιπόν έφτασε στο νούμερο 11 στα γερμανικά charts. Ίσως να βοήθησε και μια παρουσία του Andreas Wollebaider στα περιβαλλοντολογικά, όπου με ένα κομμάτι με τον τίτλο Greenpeace ουσιαστικά υπογράμμισε την δέσμευσή του σε περιβαλλοντολογικά ζητήματα και δέχτηκε την υποστήριξη της Greenpeace. Βγήκε ένα βίντεο τότε που σκηνοθέτησε και παρήγαγε ο ίδιος ο Wollebaider. Όλα αυτά δώσαν μια επιπλέον όθηση στην ίδια ανερχόμενη καριέρα του. Του αποδόθηκε ένα βραβείο ολλανδικό για το συγκεκριμένο δίσκο. Και δύο χρόνια μετά έρχεται ένας ακόμα σπουδαίος δίσκος, ο δίσκος White Winds το 1984, που μπαίνει στα αμερικάνικα charts και ανοίγει πάρα πολύ η αγορά για τον Andreas Wollebaider. Οι δίσκοι του πωλούνται στην Αμερικανική Ήπειρο και στις ΗΠΑ και στον Καναδά. Έχουμε πάρα πολλές πωλήσεις, βεβαίως είναι εποχή όπου οι δίσκοι πωλούνται, δεν έχουμε μπει ακόμα στο ψηφιακό γίγνεσθε, και όλα αυτά συνοδεύονται και με την παρουσία του στην Αμερικανική Ήπειρο, όπου κάνει τον ντεπούτο του στο Bacon Theatre της Νέας Υόρκης. Εδώ ο Andreas Wollebaider, ψάχνοντας για νεοτερισμούς, κάτι που έκανε σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του, όσο ήταν δυνατόν, έχει εισάγει κάποιους καινούριους ήχους από εξωτικά όργανα, από χρωστά, έναν πιο εθέριο ήχο θα λέγαμε, με έντονο πνευματικό χαρακτήρα. Ακούμε από εδώ λοιπόν ένα δείγμα.

Και ενώ λοιπόν ο Ανδρέας Βολεβάιτερ βρίσκεται σε έναν οργασμό καλλιτεχνικό με συναυλίες, με περιοδίες, έρχεται δύο χρόνια μετά το 1986 ίσως ο πιο γνωστός του δίσκος, θα πω, ο δίσκος Down to the Moon, ο οποίος του δίνει και ένα γκράμι, το μοναδικό γκράμι του Ανδρέας Βολεβάιτερ. Δεν ξέρω αν έπρεπε να έχει πάρει περισσότερα. Πάντως ένα γκράμι σίγουρα πρέπει να το πάρει για αυτό το οποίο προσέφερε στη μουσική. Από εδώ λοιπόν ακούμε το κομμάτι Moon Dance, μία από τις πιο γνωστές του επιτυχίες.

Πέρα από το μεγάλο του ταλέντο και την σπουδαία καλλιτεχνική του προσέγγιση, βεβαίως αυτό το οποίο έδωσε στον Αντρέας Βολιβάιντερ τη μεγάλη του όθηση ήταν ο ήχος του. Ο ήχος του λοιπόν προέρχεται, και δεν αναφερθήκαμε σε αυτό ακόμα, προέκυψε από μια ηλεκτροακουστική άρπα δικής του σχεδίασης με κάποιον τεχνικό δικό του, τροποποίησε το όργανο δημιουργώντας μια custom, θα λέγαμε, ηλεκτροακουστική άρπα με ξεχωριστά μικρόφωνα για κάθε χορδή. Φανταστείτε λοιπόν, κάθε χορδή έχει το δικό της μικρόφωνο και ειδικούς αποσβεστήρες, κάτι το οποίο του επέτρεψε να παίζει ρυθμικά grooves και να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στα μπάσα της άρπας, τα οποία είναι πάρα πολύ αισθητά κατά τη διάρκεια των κομματιών του όπως τα ακούμε. Αυτή την άρπα διατήρησε σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του μέχρι και σήμερα που συνεχίζει. Η δεκαετία του 1980, άκρος πετυχημένη, κλείνει το 1989 με έναν ακόμα δίσκο, με το δίσκο Dancing with the Lion. Ένας πραγματικά σημαδιακός δίσκος για την καριέρα του Andreas Wollenweider, γιατί εκτός του ότι ανοίγει τον ήχο του ακόμα περισσότερο και βγαίνει από τα όρια του New Age, παραδίδει έναν ήχο πιο εξωστρεφή, ρυθμικό, θα λέγαμε έναν world music δίσκο, κάτι το οποίο χαρακτηρίστηκε τελικά ως world music μουσικός ο Andreas Wollenweider. Επίσης όμως ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι χρησιμοποιεί πάρα πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες σε αυτό το δίσκο και υπάρχει και μια Ελληνίδα τραγουδίστρια, η Μαργαρίτα Ζορμπαλά, αξιολογότατη για την εποχή βεβαίως Ελληνίδα τραγουδίστρια, τραγουδάει δύο κομμάτια στο δίσκο αυτόν, ακούμε και τα δύο κομμάτια τώρα.

Ακούσαμε λοιπόν και την φωνή της Μαργαρίτα Ζορμπαλά, πολύ ιδιαίτερη, πολύ ιδιαίτερος δίσκος. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρον να ακούσει κάποιος αυτούς τους δίσκους του Ανδρέας Βολεμβάιντε. Η νέα δεκαετία, το 1990, ξεκινάει με έναν δίσκο προσωπικό του Ανδρέας Βολεμβάιντε, ο οποίος είναι συνεργασία με τον πατέρα του, όπως αναφέρθηκα νωρίτερα. Ο πατέρας του είναι ένας γνωστός οργανίστας, άρα λοιπόν έρχεται ένας δίσκος στον οποίο η ηλεκτροακουστική άρπα συναντά το κλασικό εκκλησιαστικό όργανο, κάτι πολύ ενδιαφέρον, και με πολύ έντονο το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού. Ο δίσκος λοιπόν με το όνομα Garden of Dreams του 1990, ακούμε και από εδώ κάτι.

Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Upstyle με τον Νίκο Σαλονίτη από το μικρόφωνο του Αμβρακία FM της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Άρτας. Η εκπομπή Upstyle, η οποία σήμερα είναι αφιερωμένη στον καταπληκτικό ελβετό αρπιστή Ανδρέας Βολεμβάιντερ.

Η δεκαετία του 1990 μπαίνει και αυτή δυναμικά. Ο πρώτος δίσκος του 1991 είναι ο δίσκος Book of Roses, ένας δίσκος ο οποίος χρησιμοποιεί συμφωνική ορχήστρα και πληθώρα άλλων οργάνων. Ήδη ακούμε ένα κομμάτι από εδώ και περνάμε να ακούσουμε και το ομώνυμο κομμάτι.

Ο Andreas Wollenweider πλέον έχει μπει σε μια διαδικασία να φέρνει ή να προσπαθεί τέλος πάντων να φέρει σε κάθε δίσκο που κάνει κάτι καινούριο. Ο επόμενος δίσκος είναι ο δίσκος Aeolian Mistral του 1993. Το καινούριο εδώ είναι η γυναικεία φωνή. Έρχονται στίχοι λοιπόν από Αμερικάνους τραγουδοποιούς και η τραγουδίστρια Eliza Geekison. Ένα κομμάτι εδώ τραγουδάει και η πασίγνωστη Carly Simon. Ένας δίσκος ο οποίος αναγκαστικά γίνεται λίγο πιο pop, όμως δεν ξεφεύγει από τα πλαίσια τα οποία έχει θέσει ο Andreas Wollenweider. Ακούμε από εδώ ένα δείγμα.

Χρειάστηκε να περάσουν 4 ολόκληρα χρόνια και να φτάσουμε στο 1997 για να έρθει ο επόμενος δίσκος του Andreas Wollenweider, ένας πραγματικά διαφορετικός δίσκος. Εδώ συνεργάζεται με τη συμφωνική ορχήστρα Συμφωνιέτα της Ζυρίχης για τον δίσκο Κρύπτος. Είναι ένας δίσκος σκοτεινός, μυστικιστικός, αλλά άκρος γοητευτικός. Εδώ έχουμε πάρα πολλούς ορχιστρικούς νεοτερισμούς, έχουμε πάρα πολλά όργανα, έχουμε πολλά διαφορετικά στυλ μέσα στον ίδιο δίσκο. Ακούμε από εδώ ένα δείγμα γιατί αξίζει.

Φτάνουμε στο 1999 και έρχεται ένας από τους πιο σπουδαίους δίσκους του Andreas Wollenweider, ο δίσκος Κοσμόπολη. Το 1999 λοιπόν ο Andreas Wollenweider κάνει ένα δίσκο που χαρακτηρίζεται World Music, γιατί καλεί σπουδαίους καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Δύο από τους πιο γνωστούς και σημαντικούς είναι ο Bobby McFerrin και ο Milton Nascimento από την Βραζιλία, και ο Carlos Santana καλείται και άλλοι πολλοί. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι αυτός ο δίσκος αξίζει να ακούσουμε δύο δείγματα. Να ακούσουμε ένα πρώτο δείγμα με τον Bobby McFerrin, ο οποίος τότε είναι στα φόρτε του και δημιουργεί τη δικιά του μουσική παράδοση, και ένα πολύ όμορφο κομμάτι με τον Milton Nascimento.

Μετά τον δίσκο Κοσμόπολη του 1999, ο Ανδρέας Βολεμβάιντερ εισέρχεται στον κόσμο των ταινιών και μάλιστα κάνοντας συνεργασία με έναν από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους αυτού του είδους, με τον Hans Zimmer. Η πρώτη συνεργασία αφορά την ταινία «Τα δάκρυα του ήλιου», «Tears of the Sun», με τον Bruce Willis και τη Μόνικα Μπελούτσι, γνωστή ταινία 2003. Κατόπιν όμως κάνουν μια καλή φιλία μεταξύ τους και συνεχίζουν τη συνεργασία τους και στην Αφρική και με συναυλίες μαζί. Και έτσι λοιπόν αφιερώνεται σε αυτό το κομμάτι ο Ανδρέας Βολεμβάιντερ για 4-5 χρόνια περίπου. Επιστρέφει στη δισκογραφία με τον δίσκο Vox το 2004, ένας δίσκος ο οποίος είναι επηρεασμένος από την πολύχρονη συνεργασία του με τον Hans Zimmer και για πρώτη φορά χρησιμοποιεί την δική του φωνή μέσα στη δική του προσωπική παραγωγή. Ας ακούσουμε ένα δείγμα.

Οι δίσκοι του Andreas Vollenweider πλέον γίνονται πιο αραιοί. Το 2006 κάνει ένα δίσκο με την Carly Simon, την τραγουδίστρια. Εκεί ακούμε περίπου τον ήχο που γνωρίζουμε. Το 2009 όμως, τρία χρόνια μετά, έρχεται ο δίσκος Air, ο οποίος είναι αεράτος, όπως το λέει και η λέξη. Είναι ένας δίσκος ο οποίος είναι αφιερωμένος στο στοιχείο του αέρα και την ελευθερία που αντιπροσωπεύει, που σημαίνει ότι ερχόμαστε σε ένα πιο μινιμαλιστικό περιβάλλον. Έχουμε πολλά πνευστά όργανα και πολύ χώρο. Ας ακούσουμε ένα δείγμα από εδώ.

Μετά τον δίσκο Air του 2009, ο Andreas Vollenweider ουσιαστικά χάνεται για 11 χρόνια από το μουσικό προσκήνιο, γιατί μπαίνει σε κάποιες άλλες πάρα πολύ σημαντικές διαδικασίες. Μία από αυτές είναι η συγγραφική, δηλαδή γράφει το πρώτο του μυθιστόρημα με τον τίτλο «Στον καθρέφτη της Αφροδίτης», 450 σελίδες, και επιπλέον, και αυτό είναι σοβαρό, μπαίνει σε μια επιστημονική έρευνα για πρόωρα βρέφη, χρησιμοποιώντας τη μουσική του και τον ήχο της άρπας. Παρατηρούνται κάποια εργαστηριακά φαινόμενα τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης μελέτης. Πέφτει λοιπόν πάνω σε αυτό πάρα πολύ δυναμικά και χάνεται από τη μουσική. Είναι λογικό, θεωρώ, πως ένας καλλιτέχνης ο οποίος έχει υπηρετήσει εντός εισαγωγικών για πολλά χρόνια τη μουσική, είναι πολύ πιθανό κάποια στιγμή να βρει κάτι πιο σημαντικό κατά αυτόν στη συγκεκριμένη περίοδο της ζωής του και να περάσει σε αυτό. Αυτό είναι και δείγμα ότι είναι ένας πραγματικός καλλιτέχνης με πολύ βάθος και όχι απλώς ένας μουσικός, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Επίσης έχει έντονο φιλανθρωπικό έργο και έντονο ακτιβιστικό έργο. Είναι ένας ενδιαφέρον άνθρωπος και θεωρώ πως έχει πολλά ακόμα πράγματα να δείξει. Κάποτε τελειώνει και ο χρόνος. Ήταν σήμερα η εκπομπή Upstyle με τον Νίκο Σαλονίτη, αφιερωμένη σε έναν σπουδαίο ελβετό μουσικό της άρπας, τον Andreas Vollenweider. Ελπίζω σας άρεσε, είναι χαλαρωτικός, μπορείτε να τον ακούσετε αναλυτικότερα και να μάθετε περισσότερα για αυτόν. Από τον Νίκο Σαλονίτη λοιπόν, να είστε καλά και σήμερα, το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Γεια σας.

0: παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
5: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
6: Αμβρακία FM.
7: Hello listeners, this is Daniel from the Dolly Rocker Movement and the Dandelion, and you are tuned in to Vinyl Days, the coolest radio show.

Καλησπέρα σας κυρίες, κύριοι και αγαπητά μου παιδιά. Κυριακή βράδυ και νύχτα προχωράει αργά. Λίγο μετά τις 10 είμαστε και οι μέρες βινιλίου είναι στον αέρα και απόψε εδώ από τον Αβρακή FM.

0: to left my side, side, side.
1: Παρέα θα είμαστε και απόψε μέχρι τις 11, οπότε μείνετε συντονισμένοι.

Να υπενθυμίσουμε και τα στάνταρ εδώ πέρα. Μπείτε στο πληκτρολογήστε μάλλον 919.gr στο κινητό σας, στον υπολογιστή σας, για να μπείτε στη διαδικτυακή μας παρέα εδώ του Havraki FM στο 919.gr και να μας στείλετε και τα μηνύματά σας ή να βλέπετε τους τίτλους των τραγουδιών που ακούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας.

Εμείς στέλνουμε και τους χαιρετισμούς μας στο Γιώργο, στο Μιτσάρα, στη Λίνα και στην Αγγελική που ήδη μας έστειλαν τα μηνύματά τους με Cockney Rebel και Hideaway.

Καλησπέρα ζούμε και την αγαπητή Κατερίνα που μπήκε στην παρέα μας εδώ στο 919.gr με ένα δεύτερο τραγούδι από τον Cat Stevens στο Wild World.

Αυτή είναι και η αυθεντική εκτέλεση του τραγουδιού αυτού. Το 1970 το ηχογράφησε ο Cat Stevens. Στη συνέχεια έγιναν και κάποιες άλλες διασκευές του τραγουδιού αυτού που έγιναν και επιτυχίες, όπως θυμάμαι, του Maxi Priest τη δεκαετία του 80.

Και όπως μας ενημερώνει και η αγαπητή Λίνα, σαν σήμερα το 1971 στις 20 Σεπτεμβρίου έφυγε από τη ζωή ο ποιητής Γιώργος Σεφέρης.

Και συνεχίζουμε με ένα από τα περίεργα που μας άρεσαν πολύ στη δεκαετία του 80. Down to the ground, swivel hips and loose lips, stab the dagger, turn it round. His life's an open book, scribbled in his own blood.

Joe. Where you going with that gun? Έχουμε 15 λεπτά περίπου εκπομπής ακόμα. Συνεχίζουμε με ένα για δεύτερο κομμάτι του Nick Cave και των Bad Seeds για απόψε, και αυτό από τη δεκαετία του 80, είναι το γνωστό Hey Joe.

Αυτό που θαυμάζαμε ιδιαίτερα στους πρώιμους Bad Seeds, εκτός από την ερμηνεία του αγαπημένου μας Nick Cave φυσικά, ήταν οι καταπληκτικές κιθάρες που ακούγαμε από τον Blixabargeld.

Πάμε σε ένα άλλο παλιό αγαπημένο συγκρότημα, τους Dream Syndicate. Από το δίσκο τους The Medicine Show ακούμε το Still Holding On To You.

Το Medicine Show είναι ένας δίσκος που και εμείς δεν ξέρουμε πόσες φορές τον έχουμε παίξει στα pick-up μας και στη συνέχεια πόσες φορές το ξανακούσαμε σε ψηφιακή μορφή, σε MP3 εδώ από την εκπομπή μας, διάφορα τραγούδια του, δεν ξέρω και εγώ τι.

Και μια και τον θυμηθήκαμε το δίσκο αυτό, τον Dream Syndicate, απόψε θα κλείσουμε με ένα ακόμα τραγούδι από τον ίδιο δίσκο. Dream Syndicate λοιπόν, από το Medicine Show. Ακούμε ένα μεγάλο σε διάρκεια τραγούδι, το John Coltrane Stereo Blues, και με αυτό θα σας καληνυχτήσουμε. Κυρίες, κύριοι και αγαπητά μου παιδιά, ήταν μαζί σας σήμερα Κυριακή βράδυ 20 Σεπτεμβρίου, πάντα από το ραδιόφωνο το Αβρακή FM, οι ημέρες βινιλίου, με το Θεό Γιώργο στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και απόψε να έχουμε μια καλή εβδομάδα. Γεια σας από εμάς.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αμβρακία FM. Η ώρα είναι 12.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

σε θυμάμαι. Πάντα σε θυμάμαι. Τα πυρωμένα χείλη σου δροσιά. Δροσιά στα διψασμένα χείλη μου. Ποτάνι μαγικό, στο λογικό, η ομορφιά σου. Και το παράξενο όνομά σου, Σαλούνα.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαίτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.